Σεπτέμβρη, υπομασί, δεν το γεγονό. Κόμμα, αγέτ. Μου κάσε, κρανε κακάλ, χίγκε κασαρινή, να, να. Του κάσαν σαν γεμνε μανί κόμμα, παντι χαρινή, ακαν βράχη, δι σύνη, δαρι τζάμ 6 πάγι, τάδι, χίγκε λε τζάμ 10 πάγι, σαν γεμνε μανί κόμμα, δαλμ ρουάγαν και κόπαγι. Και τζάμ λαγί, ρακάν στου κάσ, μοίρα, για ακαν τρους, μενε μανί κόμμα, δι ρέντιο, νομο σάτου, όγαν πέρα, βούμε τζάμ 10, χίγκε 2 πετάν, τρους κακάλ, λαγιαν πέρα FM, 18 jam sehari dengan hiburan serta informasi untuk koma aja. Assalamualaikum. Bye.